0: Μαγκασκού. Μα τακμοσόργη. Α. Είναι ο Σόργη.
1: Μια.
0: Είναι όταν μια όταν. Τι να μην τα εξαντάζει.
1: Εσείς.
0: Βέβαια.
1: Μια, μια.
0: Με το καλύτερο μου είναι σαν πιάσω φαν. Φαν φαφοφάλ, τατσοφάλ. Try play scare. Μα τραβάει και να την κόλτερ.
1: Μια.
0: Για τραβά. Σκέρ. Μα θα το πρενσίπω. Έχει τα πρενσίπω να δει. Και είναι άξι. Θα πρέπει να το πάρω αυτό.
1: Για, για, για, για. Είλα μάλλον.
0: Το πράγμα είναι. Ήταν ρε κύριε. Αλλά άξι.
1: Για, δεν είναι άξι, για.
0: Θα το έβρινε εδώ. Μα ρίδι, ρίδι, βάσω να γύρω σου. Θα βάσω να γύρω σου εδώ. Πάρα με πέ. Πάρα με πέ δικαιώνω την είχα φράγμα. Mhm. Ακόμα ο Ατκού, ο Πόμπε είδε το, ο Πόμπε κούκε το.
1: Ναι.
0: Ναι, Ιούι. Ιούι, Ιούι, Ιούι. Γιώργη, Γιώργη, Ιούι, τι εκπέμπτο. Καλή μπράβο.
1: Ναι.
0: Εκόμπ. Εγώ τα λίμα. Θα έχω την χέλ. Κέντο.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: ναι. Άμα με ενδύει άσμα άξι. Αυτό λίγη γιούλεκ μανέρε, θα δε τίγω. Από την έπαρτη άσμα πριν δεν κόμ. Δαν, εφάν. Αφού αξιμονίδε, οι άξινες μάτα να λαχάνε τα μας γρέγκα. Ωραία.
1: Λίλε μα, λίλε μα, γεια.
0: Ένα, τον κάνεμ κουέ ύπωνα, πέρα την αμπτάξεις. Α, μου το λάθος να πρέγκει. Λάθ μου το τσέιν.
1: Ναι, και πισπέντα.
0: Ναι. Από μένα είναι το. Από μένα λούμπια ώρ. Αχα. Ο Παγιόνις το Μόρι. Ναι. Ας μας χαίνουν έτσι, ναι ώρ, ναι ώρ. Να μας πάνε, οι πρέπει να τρέξω το λούμπια μας. Να τα του δίνει το λούμπια.
1: Ναι. Ναι.
0: Μαντάκι για το σόργο. Πολύ ωραία. Αλλά πρώτα μου λείπα να δεν. Και τα κέντου. Ρίδι σε λάγα είναι λείπτα να ρίδι όσο. Αλλά όχι εκτομόνια.
1: Εκτομόνια. Ναι.
0: Για αυτό μάτε δεν τα γάμε. Αμα. Αμα να γίνει δεν του άρεσε. Μα σπέμπταν νοκό.
1: Αχα.
0: Αλλά μην καλά να μάρα, πάνε μην τέτο.
1: Μα, μα... Τακ, άμα εσπέν, μενε Ρούδι.
0: Ωραία.
1: Κάνε, άμα δεν τακ δόρ ασπέν, άμα ο κησί, σε άμα ουάνι.
0: Τα, τάτε το ρόμαλ. Ας μάλλον και έτες ρεύει.
1: Αχα.
0: Το λίτ ας μάει πήγει σπέν, έρθες απ' Let you be a stand up.
1: Yeah.
0: Of Tolisi. Team stand up is tap thing. The man tak is the years to handling of a years to moment.
1: Mm-hmm.
0: You would met tak to wear a car. The years to handling of a years to moment. Μόνο αυτή είναι. Ήταν παραμυθμό, όλα μου όλα ήταν. Ναι, για να νο. Όχι, πάω μόνοι άρα. Να, να πάμε και εσύ. Όμα μη, ένα μήνυμα να πάρουμε τα τέτοιο. Ας μάθησα από μόνοι πάνω ούτου. Ωραίτε.
1: Ναι,
0: ναι, ναι. Ένα το ούντα λίγο. Αλλή μάγεν δόκτωρ, ο άμα μόνοι μόνο. Και με τα καλύτερα με και ο άμα μόνοι και μπριάνω δε. Μα μη ζητάκι, δεν πλέει κόλτωρ.